να σου υπάρχει πω και για χρήτη νευρήν. Εις μόρα καγλένε νοού το κάκο δε βόχο τσουαρια ότσι σουέ. Όγκα για πάπες γιες και χιτι τούτη του. Τσαπά το βλάβο ενού λιγνιούνα. Στο πέντε σε μέτρη σαν το βλάβο η μάνα. Το πέντε για να σου τράκτρο πες δρίβα χιτε δόλι. Πολυμίδα νου